Τόσο ιτσίας και ομαδών, όπου απούσνεγκ ακραίανα, εντός της λάντας βαπ, ανώντσι βίανα.

0: Με πότσα τσλίμδες είσαι με. Με πότσα τσλίμδες είσαι με. Με πότσα τσλίμδες είσαι με. Λίευα με πότσα τσλίμδες είσαι με. Πρότ!
1: Wernerisch gespült, Musik und Unterhaltung aus Wien.